0: Κάνω σε βάζω το τρίφο βάζω αν θες και...
1: Μόνο ένα μου φορ, δεν ξέρω εγώ ξανά σε βάζω. Δεν βάζω.
0: Ευχαριστώ.